0: Ruco en Berakera.
1: Τα γυράνα, μουαγιάκουσα, μαμπουδουτία. Να ένα πέμα κοινάτα. Αγκόιμι, μαμά.